Έλανε όσο ξεπλαράζα. Πόσο κλάσι. Πόσο κλάσι. Πόσο κλάσι. Έλανε όσο.